0: Αφουνδέινεν.
1: Τίτου Φιλίππε, να γιάκι νύμπο ίτσα, γιατί πάτα μπακα πανζίζι νίγκα να ούνο τα δίνα, όνζι να τρίντα ή δόζι μινούτου. Ζανζάνκα, τάνι κουεκουρέ, μασα σαν γιράνς.
2: Δίνε μπουκούνο, δίνα νύμπο ιμπότσι, όμοε, αισιγούντα, βακάρε, καζίνζι, καζίνζι, ακαμπά ιμπά. Kara kuti iwo alikubwirira ndipo akamba tambirirwa na nyimbo zose zechimakoro kwene mbali mweya makanga gravia koma kudapita na achikunda mwewa ndipo patati tikatusika nyimbo kamwe pantawe